Πρωινά Λιοψυχητή. Oh, I love you, honey. Ουστράλιαν Ζαπολίτη, Ράδιο Ρόμπιν.

Κυριακή χιτή Μπρες Πρεκινήτω. Βελικό Γκλάσπε, Μαγκόβαρα. Ράδιο Ρόμπιν

Πολύτια. Oh, πολύτια. Να ραντίου, Ρόβιν. It ain't no country club either.